σου λέει ότι είδε με τη σέντη, είδε με τη δεσόσο. Σου πέρασε με την μου, τη μαγεία, καραβάγου, δεν ασχολείται με τη σέντη, μόνο η Ιταλία. Μου γυρνάω, πέσει το γκέζι, ραδιάκι, εγώ έχω.